Καϊταρδί πιαχινά τα ουγερξεράντσι τα τα δύο παλαβράντα. Έτσι ω λίγο πιτσαρί, αρή βαλεφώνει για βερικού σάγη, τσάπισμα να λαδού πιτσικάσαν, πέρο πολλομένω και ραδιονίστα ιερετσίγουι, αρή με ένα τάτα σε τύμπο πιλιαν καράγκο, με ένα τάτα νιάφα χριστιανό καράγκο, με ένα τάτα κάουσα κοράγκο, τσέι μάντα παλαιρέ που κάσαι ράντσα. Πέρο ρε, μα είναι μάντα ουγερι μουσιόν και με νύπε χάνκασαν και και τα βαλεχπούνι κάμα, ρεχθρίτσι καμονόι, αδία κονκούρσου καρίσαν, σόλαμεντε μα είναι πίτα καλιάν και η Ιγλίσια Νόεβα Χερουσαλήν και τα μας καίγουσαν. Και είπα παρτσίπα για την και μάνα νιώνα για και φαρταίγουσαν, άρη, σον 5 la tarde, 20 minutos, νεσκαλιά νιώ φαρταίγουσαν, και ρέγω παρτσίπα να γίνει τα μονοσιάνε, ας τα όμως φέρεσαι τα γορίσπα μαμάς τα, αν και πάσαν, για μιέρκολες που πάσαν, εσπελάς, πι, Iglesias που βάκαν αιαδιέρα Ρουαγάνκο, φέρεσαι τα γορίσπα να σκαρίσαν, ή βάκαν Iglesias που μάινε πίτα χότσο κάνω βασικά σαν και γορίσπα πίμα για, πέρο και ράδιο ασερνέφτα και έργα μου, γορνέγρος κάμα, μάινε μάντο, γιατί μου σώγει μάινε πιταρικόν και, Κανγονά παχτού και μόνο κουίβαν και ακοτσιμούν και άχισα γιου παϊτσάι τα άνιμα ηγορή, τα μαμάς παχαιτσιά πισμάνα σα πακουτίτσιο ή μαμά κονά γαγιαρίκον κουκαϊδία δε λαμάδρα λες άγαβα τα αποχωτιά τα πέρομα ένα τσοτού και τίεν που αβάς γαγιαρίκον άγκο και να πούνε καρίσαν. Και είπα γα Iglesia Nueva Jerusalén υπό κυριζιλιάν τα χάρη καγιαδία λας 8 de la noche πικαρίσαν και την κοιτάς απερίν γάγκου και γονάχα. Παστόρ Νίκο πρεπαραρίσαν ασίς και και υπάρχα σόλαμεντε μα είναι τα απορρίσσας νόγα γαλιά και για κασιάν νόγα τα σώτη κασιάν και σώτη απελίδο και κάτσον και είναι ξύτο πι κασιάν νάδα μας μα είχε μπάριο πίτα μα είναι πίτα κασιάν μας κακοτής ήταν είναι και είναι πι κασιάν πέρο για και να είχε τα μονάς παστάμα πισάρι πάρτισε πάει και κονκουρσό και για κασιάν μάνα τα